Πέφτε είδομεν την ζωήν ημών, εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.

0: ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μέσα ηλιονίκων προσάδοντες πάσα νύχτα ότι την αποφόμεθα με δύναμη.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι της αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μέσα ηλιονίκων προσάδοντες πάσα